0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Λοιπόν, ένα τραγουδάκι το οποίο έγραψε ο φίλος ο Παύλος. Όλοι διαλύσαμε τους Θερμίτες. Το έχει τραγουδήσει ένα τραγουδιστή στον οποίο το γουστάρω πάρα πολύ. Αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το βρούμε.
2: Το τραγούδι αυτό θέλω να τα αφιερώσω στην κόρη μου και στην γυναίκα μου.

και πνιγμένα ξεχλουδίζουν τους τοίχους, που ένας άνοικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολώ τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Media FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δια ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

δόξες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες, δίλημα σε εχμάλωτα πάθη, πρόκληση σε ιδρωμένα σεντόνια που λύσεις.

ελπίζω τη βροχή να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα. Χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: εκπομπή «Οι μπαλάδες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν γράφεται.
0: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος. Κόσμος. Από τους 93, όταν όλοι σιωπούν, κάποιοι τα λένε όλα.
1: Θα πω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο ΤΑΤΟ. Όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, servicers και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παραίτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν, ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράσκευε στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται στο πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπού τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas δίνει 19,1 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει κοινείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός Μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το Δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
2: Πρωινό στο ράδιο Κόσμος, ακόμη και πριν ο ήλιος ανατείλει, μοιραζόμαστε τα καλύτερα. Από τις Σέρες, για όλη την γη.

0: 93. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον πολύχρωμο κόσμο, τα μπαλόνια, τη χαρά που χτύπαγε σαν οστικό κύμα και σου ερχόταν πάνω σου και ξαναγύρναγε. Ξέρετε, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μ' αρέσει να μένω στα κεκτημένα. Για μένα το τραγούδι είναι ιερό, είναι πολύ σπουδαίο.
3: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: παρασκαλή, κύριε.
1: Δεν σου πάω να σκάσεις, ε.
0: Γιατί να σκάσω, καλή, κύριε. Μπαλόνι είμαι.
1: Σου πάω εδώ μέσα, θέλω τραγούδια που μιλάνε για γάμο.
0: Τότε να πιάσω ένα μικηδία. Κλαίει η μάνα μου στο μυαλό.
1: Δέσποινα. Σταμάτα, γιατί θα κλάψει σίγουρα η μάνα σου.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στον Ερσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολίκης. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, αδόψωμο, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μην φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
3: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, servicers και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκμήριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλίκωση με το Ιράν, ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα.

0: Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον Βαλκανί. Ένας σύφωνας χτίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθεμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένα στραπό βροντό.
1: Δεν εντρέπεσαι. Τι κάνει τώρα του μαντρό και του μαγαζιού, κάνει τώρα. Τι κάνει ένα στροβόκοντο. Πε του τα μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβό βροντό με δέκα ρε. Για να το πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβό κοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκοκο

0: μαζί μου.
1: Όσο χρειάζεται.
0: Πόσο χρονών είσαι?
1: Μάστερ, εσεί και η Σωτήρη μου γιορτάζετε τι Αγίε Σωτήρε, ε?
0: Όχι, του Σωτήρου.
1: Του Σωτήρου, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένου. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά. Το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι,
0: αλλά, δεν μου είπε, πόσο χρονών είσαι.
1: Μα επιμένετε. Εγώ, κυρία Σωτήρη μου, βέβαια, το σήμερα ημέρα βρίσκομαι εις μίαν ηλικία κατά την οποία πάσα ένας της εις άνδρας οφείλει να φροντίζει για το μέλλον του. Το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια. Διότι όπως ξέρουμε και στα σιωτά των χρόνων, κυρία Σωτήρη μου, ξέρουμε ότι ο άνδρας είναι το ισχυρόν φίλον, ο άνδρας. Ο άνδρας είναι ο ανήρ και η γυνή είναι το θήλι. Διότι και η Κοινή Διαθήκη και η Βίβλος μας δίδαξε ότι ο άνδρας κατά τους πολέμους, τους ιστορικούς πολέμους, βαλκανικούς αγώνες, προπολεμικούς αγώνες, όλα αυτά τα τελωνιακά, δηλαδή στήματα εκλογικών καταλόγων, των βιβλιαρίων όλων αυτών, των μη χειροβέλτιστων, των τροπίων βέβαια, δερχομένων αυτών, βοηθειά μας δηλαδή, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη.
0: Κατάλαβα,
1: ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου.
2: Ο υπηρέτης δύο φεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι με νοιάζει μωρέ με έναν Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, τα λεωκαιριά μου κάνει με έναν Κυριάκο. Να τον είχα εδώ μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούλακα στα δίκια, τον έσκησα έτσι, χακ να πούμε.
2: Τι είσαι εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Κατάλαβα, ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε. Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Τι ήταν ένα δίνω τον Κυριάκο. Αλλά δεν μπορείς να το δεις. Έχει πολύ κόσμο εδώ, ρε. Εκτίθεσαι.
2: Έχεις δίκιο.

0: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις χαλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεσίμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
2: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Γιακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδώρου. Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληκα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία κλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και τη λύση.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
8: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από το τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Together. Γερμανός Καφέ Καραγιάννη Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
9: Φιλενάδα, τι κάνεις?
10: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στο Άντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
9: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
10: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
9: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
10: Και βουτιές δίπλα σου.
11: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
12: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε ΣΑ. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμός.

0: εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, inox κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Πάμε κίναλι τη Μεγάλο Αλεξάνδρου και αρχαιτά Ογωνία. Τηλέφωνα 2321-065-85 και 6973-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
1: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
2: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
1: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
2: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιρείων. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
1: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.

0: δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια. Ακούσέ τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες, 1,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια, 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5.
1: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια, 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν την Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστή, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σερβισέρς και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριοι πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν, ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα.

0: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά στερεά Πελοποννήσου και Κρήτης. Η άνοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Αλεξανδρούπολη Θάσος Λίμνος, 32 Κοσμίκονος Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 33 Άρτα Γιαννιτσά, Ηράκλειο Κέρκυρα Νάξος Πάρος, 34 Αθήνα Σπάρτη, 36 Καλαμάτα.

0: πως μ' αγαπάς. Αν με πονάς.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά την άλλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννη Κλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: τιμές σας χαμογελάνε.
1: Τα κουνούπια ποτίζετε το πι. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Φιλενάδα, τι κάνεις?
5: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε θαύμα.
4: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
5: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
5: Και στις βουτιές δίπλα σου.
6: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης, από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης. Τεχνικό ποτάστημα. Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
8: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων PU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
8: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
8: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
8: Site www.economouseres.gr.
9: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Άπλορντ της Ολλανδίας. Με τους κιτρινόμαυρους προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Οι επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για τη συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
10: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασερόλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, σίμον ρόλς, κάρο κέικ και μάφι. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικ ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτίες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζής Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 2321 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
4: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρέμαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
5: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
4: Μην το συζητάς. Ραντεβού Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών, ΝΑ, στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-bill.

0: Ιδεριάς επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CTB. Ίδρευση περνά online.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά στερεά Πελοποννήσου και Κρήτης. Οι άνεμοι βόρειοι βόρειο-δυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Αλεξανδρού Θάσος Λίμνος, 32 Κοσμίκονος Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 33 Άρτα Γιαννιτσά, Ηράκλειο Κέρκυρα Νάξος Πάρος, 34 Αθήνα Σπαρτή, 36 Καλαμάτα.

0: Φαμουλή.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
0: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ραδιοκόσμος στους 93.

0: Αφυλαχτείτε από τραπιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασί. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακπανίκια και μακραντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημείο πώλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Κόσμος του 93.

0: Κάθε βράδυ 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σαφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9.30.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χάτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
1: Παίζουν Κατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπίσης Γερμανός Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Κινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που μείνονται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, μη Βασιλείος Βασιλείου.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Ή ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23210 22 858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να αγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: King Coffee Stores. Ο βασιλικός καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Fee.
6: Προσεκτικά ρεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10 240.

0: στο ραδιοκόσμος είναι 10.
1: Τα Πρόοδο Smart καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πίλς Ελλάς, πύρα 0% 4x330 ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6x330 ml 4x2 δώρο 3,75. Εξέλ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 1,99. Μπουντένα, τυρί μίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι πλά σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, το αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει ριγανόψωμο και πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τσες ακόμη λιχουδιές. Μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του γιου στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με τον στίχο. Χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιά. Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Του κόσμου τα ανάψε ένα λεπτό.
11: Δύο συλλήψεις για την έκρηξη στον Ασπρόπυργο. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο εκμεταλλευτής του βιτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Αδικούμε τη σημασία των αποφάσεων που ελήφθησαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όταν στην Ελλάδα περιορίζουμε τη δημόσια συζήτηση γύρω από ζητήματα που συνδέονται με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε κατηγορηματικά ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Επιτάχυνση διαδικασιών σε δικαστήρια, εξοδικαστικό μηχανισμό και πληστηριασμούς προτείνουν στελέχη τραπεζών, σερβισέρς και εποπτικών αρχών, ώστε να απεγκλωβιστούν οι περίπου 1,5 εκατομμύριο πολίτες που παραμένουν εκτός τραπεζικού συστήματος. Την παρέτησή του από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ο Σωκράτης Φάμελος, με εχμές κατά Τσίπρα και εσωκομματικής αντιπολίτευσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται για παρατεταμένη κλιμάκωση με το Ιράν, ισχυρίζονται Ισραηλινά μέσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά στερεά Πελοποννήσου και Κρήτης. Οι άνοι βόρειοι, βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγι τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Αλεξανδρούπολη Θάσος Λίμνος, 32 Κοσμίκο, Πρέβεζα Ρέθυμνος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 33 Άρτα Γιαννιτσά, Ηράκλειο Κέρκυρα Νάξος Πάρος, 34 Αθήνα Σπάρτη, 36 Καλαμάτα.
13: Κόσμος στους 93.

Καλημέρα σε όλους, καλή Παρασκευή και εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά από όποια μας ακούτε. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας πρωινή παρέα. Για τις επόμενες περίπου 3 ώρες θα κρατήσουμε ο ένας τον άλλο στην τροφιά με όμορφες μουσικές, αγαπημένα τραγούδια, ευχάριστη ενημέρωση, καλή διάθεση και φυσικά τη δική σας συμμετοχή. Είμαι η Σωτηρία Καλακίδα και χαίρομαι που επιλέγετε να ξεκινήσετε αυτή την ημέρα μαζί μας. Γιατί το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο μουσική, είναι οι άνθρωποι του. Είναι τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας, οι σκέψεις σας και η όμορφη επικοινωνία που κάνουμε. Ανεβάζουμε λοιπόν την ένταση, αφήνουμε για λίγο στην άκρη το άγχος της καθημερινότητας. Μπαίνουμε σε ένα καλοκαιρινό mood Σαββατοκύριακο θα πω. Και ξεκινάμε με την καλύτερη παρέα και μουσική φυσικά. Καλή μας ακρόαση και μια υπέροχη Παρασκευή σε όλους μας. Χθες αποχαιρετήσαμε τη σπουδαία Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της χάρισε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της παγκόσμιας μουσικής, όπως αυτό που ακούμε τώρα, το Holding Out for a Hero, το Total Eclipse of the Heart, τραγούδια που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια ανθρώπους και συνεχίζουν να συγκινούν μέχρι σήμερα. Τιμώντας μια μοναδική φωνή που άφησε ανοιξίτηλο το αποτύπωμά της στην ιστορία της μουσικής. Καλό της ταξίδι ευχόμαστε. Είμαστε λίγο ορφανοί στη φωνή της, αλλά η μουσική της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις αναμνήσεις και τις καρδιές όλων μας.

Ακούτε ραδιοκόσμο στους 93 FM. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 2-3-21-0-63-33-33. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε πληκτρολογώντας κοσμοσradio.gr. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Η Bonnie Tyler που χάσαμε χθες, την αποχαιρετήσουμε. Θα την ακούμε μου συνέχεια.

0: πίσω στη μουσική, αλλά κράτα αυτό. Όταν ξέρεις που πατάς, μπορείς να πας όπου θες. Μπες στο anatoliauniversity.gr και βρες το πρόγραμμα σπουδών με το οποίο θα κάνεις το επόμενο σίγουρο βήμα.
1: Για να δούμε λίγο για τον καιρό καταρχάς. Την Παρασκευή σήμερα 10 Ιουλίου αναμένονται λίγα φαινόμενα κατά τόπους. Φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες, άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και πιο αναλυτικά έως το πρωί αναμένονται τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Λίγο θα δούμε και για τις αίρες.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Κοντά 10 και 3. Και επανερχόμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
1: Στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30. Εδώ είμαστε στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρή 3 μεζούρες ξεκέ 79. Aromatic συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες.

0: και 58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
0: Δανάη κλασικό έλαιο 5 λίτρα 21,99. Σύντζη μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
0: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματος. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
4: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
3: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
4: Αλλαγή φασμάτ EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
3: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
4: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε καλύματα.
3: Βασίλης Οικονόμου.
4: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
3: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
3: Site www.οικονομουσερες.gr.
5: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έπτης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Πώληση Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοίμασης στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες.

0: κόσμος στους 93.
1: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Τάσο, καλημέρα Αργυρή, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα σε όλους αγαπημένους ακροατές. Το τηλέφωνο ακόμη έχει 40 λεπτά, δεν έχει χτυπήσει. Τηλέφωνα δεν ακούω σήμερα Παρασκευή. Μηνύματα όμως στέλνετε. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, 2-321-063-333, να μας πείτε μια καλημέρα. Για να δούμε όμως, μέχρι να μας πείτε την καλημέρα σας, τι καιρό θα έχουμε σήμερα στις Σέρες. Η σημερινή ημέρα στις Σέρες μας χαρίζει άφθονη ηλιοφάνεια, φαίνεται κιόλας, και καλοκαιρινή διάθεση. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι αισθητά πιο δροσερά. Οι άνεμοι θα παραμείνουν ασθενείς, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για μια βόλτα ή μια μικρή απόδραση. Όσοι πάντως βρεθείτε έξω τις μεσημεριανές ώρες, μην ξεχάσετε φυσικά το καπέλο, το αντιλιακό και φυσικά να πίνετε αρκετό νερό. Το καλοκαίρι είναι εδώ και θέλει λίγη περισσότερη προσοχή. Ένα μεγάλο καλημέρα και τα πιο ζεστά μας χαιρετίσματα σε όλους εσάς που αυτή την ώρα απολαμβάνετε τη θάλασσα. Είτε βρίσκεστε σε κάποια οργανωμένη παραλία, είτε σε ένα ήσυχο κολπίσκο, είτε κάνετε τις πρώτες σας καλοκαιρινές διακοπές, ευχόμαστε να περνάτε υπέροχα.

την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη κεργότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα. Μα δεν ξεχνώ

10:48 πρώτα λεπτά. Ακούτε Ράδιο Κόσμο στου 93FM. Συντροφιά μαζί σα σε αυτή την όμορφη Παρασκευή στο Τηρία Καλακίδα. Και σήμερα που είναι 10 Ιουλίου, να θυμηθούμε ότι τιμούμε την Παγκόσμια ημέρα του Νικολά Τέσλα. Ενό από του πιο σημαντικότερου εφευρέτε όλων των εποχών. Χάρη στι πρωτοποριακέ ανακαλύψει του, στην ηλεκτρική ενέργεια και το εναλλασσόμενο ρεύμα, ο κόσμο μα άλλαξε για πάντα. Μια καλή αφορμή να θυμηθούμε πως πίσω από κάθε μεγάλη πρόοδο βρίσκονται άνθρωποι με όραμα, επιμονή και δημιουργικότητα.

ήμασταν από μια οικογένεια που ήταν ακρίφωνοι, πρόγονοι. Έτσι και η Λιζέτα και εγώ μεγαλώσαμε με ωραία ακούσματα, με όμορφες αγαπημένες φωνές και μας κληροδοτήσανε αυτό με το ταλέντο. Οπωσδήποτε στη ζωή ενός ανθρώπου, ό,τι και αν κάνει, υπάρχουν και οι πολλές στιγμές, εννοώ σε ό,τι ασχοληθεί ο καθένας. Αλλά στη βαριά βαραίνουν τα καλά και τα θετικά. Αυτό, δηλαδή δεν έχω πολύ άσχημες εμπειρίες ώστε να με έχουν στιγματίσει μέσα στο χώρο.

10 και 2 πρώτα λεπτά. Περνάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα μας. Την αγάπη μας και καλό ταξίδι στο Βασπανουδάκι και στη γλυκιά του τη μαμά.

0: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
1: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσό στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
0: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
1: Πίλς Ελλάς, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Έζαλγερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Εξ Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Ουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
0: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με σοχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. ΙΚΙΟΥ ΝΟΡΙ και προποθέσεις. Αρμόδιος αριθμιστής ΔΑΗ.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Τράβελ, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρω που τρώω καλά στις Αίρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 23 21 0 22 858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
8: Φιλενάδα, τι κάνεις?
9: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
8: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
9: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
10: Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
11: Και στις φωτιές δίπλα σου.
12: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά στερεά Πελοποννήσου και Κρήτης. Η άνεμη βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Αλεξανδρούπολη Θάσος Λίμνος, 32 Κοσμίκονος Πρέβεζα Ρέθος Ύφνος Τρίκαλα Χανιά, 33 Άρτα Γιαννιτσά, Ηράκλειο Κέρκυρα Νάξος Πάρο, 34 Αθήνα Σπάρτη, 36 Καλαμάτα.
13: Κόσμος στους 93.

παραδοσιακά, θα σας πω παραδοσιακά τραγούδια, γιατί μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση διοργανώνεται την Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Βιτάστα Σερών. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βιτάστας μας προσκαλεί σε μια μοναδική καλοκαιρινή μουσική βραδιά γεμάτη παράδοση, συνέστημα και αυθεντικά ελληνικό ήχο. Στη σκηνή θα βρεθεί ο Ματθαίος Τσαχουρίδης και τα Μπρατίμια. Θα ενώσουν τη μουσική παράδοση του Πόγκο, Μακεδονίας, Θράκης, Μικρά Ασίας με σύγχρονα ακούσματα, χαρίζοντας συγκλονιστικές ερμηνείες, μοναδικές μουσικές στιγμές. Την Τετάρτη λοιπόν 15 Ιουλίου στη Βιτάστα Σερών, και σε λίγο έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Κώστα Χαραλαμπόγλου, για να μας δώσει πληροφορίες. Από ό,τι γνωρίζω ίσως είναι 10 ευρώ. Για τα παιδιά και για μέα είναι ελεύθερη είσοδο. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει ο πρόεδρος, να δούμε τι θέσεις υπάρχουν, γιατί από ό,τι ξέρω έχει φτιαχτεί ο χώρος εκεί του γηπέδου και θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμος. Από ό,τι γνωρίζω θα τα μάθουμε σε λίγο.

παραδοσιακά σας πήγα, γιατί όπως σας έχω ανακοινώσει και πριν, έχουμε πολύ μεγάλη μουσική εκδήλωση την Τετάρτη 15 Ιουλίου στη Βιτά στα Σερών με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη και τα Μπρατήμια. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Βιτάς, τον κύριο Κώστα Χαραλαμπόγλου, ο οποίος μας δώσει φυσικά όλες τις πληροφορίες για αυτή την σπουδαία διοργάνωση και το πρόγραμμα.

0: Πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται στο Liverpool της Αγγλίας ο Ringo Starr, ο άνθρωπος που έμελε να γίνει ο θρυλικός ντράμερ των The Beatles, που άλλαξε για πάντα την ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Με περισσότερα από 60 χρόνια συνεχούς παρουσία στη μουσική, ο Ringo Starr εξακολουθεί να εμπνέει γενιές μουσικών και εκατομμύρια θαυμαστές όλο τον

κόσμο, αποδεικνύοντας πως η απλότητα, το ταλέντο και η αγάπη για τη μουσική μπορούν να αφήσουν ένα ανεξίτελο αποτύπωμα στην ιστορία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε έναν από τους πιο εμβληματικούς μουσικούς όλων των εποχών.

κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: διάλειμμα των 12.30, το τελευταίο μας διάλειμμα για σήμερα στην πρωινή εκπομπή, γιατί 8 η ώρα το απόγευμα θα είμαι πάλι εδώ με μουσικές από δεκαετίες αγαπημένες επιτυχίες. Που ξέρετε, κάθε Δευτέρα και Παρασκευή τα λέμε και αυτές τις ώρες. Δύο μονές προσκλήσεις έχω για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου. Και προσκλήσεις επίσης για τη θεατρική παράσταση «Η επιθεώρηση, εγώ θα σας τα πω», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 5η 16 Ιουλίου στα Αμφιθέατρο Διπάρ. Στέλνετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Τρεις προσκλήσεις για την επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω» και δύο προσκλήσεις για τη συναυλία του Πάνου Βλάχου.
1: Ραδιοκόσμος. Είναι 12.30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κο, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4×2, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας Decor 3, 1,99. Ντένα, τύρι μίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν λα και είναι δίπλα σας.
4: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
5: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
6: Εγώ θα σας τα πω.
5: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
7: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
8: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
4: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
5: Εισιτήρια more.com.
9: Σημεία προπόλησης Γερμανός Νικέλ Βασιλέως Βασιλείου.
10: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
11: Τα πετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
10: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
11: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
10: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
11: Τα πετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές λίματα.
10: Βασίλης Οικονόμου.
11: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 2321 77 8819.
11: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
10: Site www.economouseres.gr. Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, κόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο

0: επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο τριφύλι. Επαφές του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το Δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
1: Κόσμος στους 93.

ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΗ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην Άρτα, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

0: κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Χθες αποχαιρετήσαμε την ιδέα Bonnie Tyler, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Καλό της τακτή. Η μουσική της θα συνεχίζει να ζει μέσα από τις αναμνήσεις και τις καρδιές όλων μας.

0: Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για το πρωινό μας πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου, για την όμορφη παρέα, τα μηνύματά σας και την εμπιστοσύνη που μου δείχνετε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για απόψε στις 8 το βράδυ, σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο αγαπημένες μελωδίες, αναμνήσεις και συναισθήματα. Γιατί μόνο η μουσική έχει τη δύναμη να ξυπνά εικόνες, να αγγίζει την ψυχή και να εκφράζει όσα πολλές φορές οι λέξεις δεν μπορούν να πούν. Σας περιμένω λοιπόν απόψε στις 8 η ώρα εδώ στη συχνότητά μας, στο ραδιοκόσμο στους 93FM, για να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τις πιο όμορφες επιτυχίες μουσικές. Στη μικροφωνική παρέα και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Σωτηρία Καλακίδα.
1: Θες να καταλάβεις πώς κινείται η παγκόσμια σκακέρα και να φέρεις την αλλαγή? Με το Bachelor in Political Science και International Relations του Anatolia University κάνεις πρακτική σε διεθνείς οργανισμούς και ΜΚΟ.
2: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ επικνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Vanai Class ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιό ελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντού τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Service Travel Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό. Και φύγαμε για παραλία με Service Travel Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46 έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 0 57 275. Κλείστε σήμερα θέση.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες, τη 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιου Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip κοινής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι, μας γαγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing-alongs και τραγούδια που γίνονται

0: Οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βάγος ζωντανά, για αυτή φορά, στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια. Ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας, με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή, σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος, 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη, 33 Αθήνα, Άρτα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα, 35 Γιάννητσα.

Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, καλό μεσημέρι σε όλους σας και καλή Παρασκευή να έχουμε. Είναι Παρασκευή 10 Ιουλίου με το ρολόι να 1 και 12 πρώτα λεφτά. Η τελευταία εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας, μία ανάσα παιδιά πριν το Σαββατοκύριακο που όλοι λίγο πολύ μένουμε για να ξεκουραστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, να περάσουμε όμορφες στιγμές με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 και εγώ είμαι η Κέλλη Εμμανουήλ.

Του παρέα μαζί σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι με την καλύτερη μουσική της πόλης, όμορφη παρέα εσάς δηλαδή και ό,τι πιο ενδιαφέρον συμβαίνει γύρω μας. Η τηλεφωνική μας γραμμή να ενημερώσω ότι είναι ανοιχτή στο 2321-06-3333. Περιμένουμε τις αφιερώσεις σας, τα μηνύματά σας ή ακόμα και τη δική σας φωνή στον αέρα. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 93FM studio@gmail.com. Η παρέα του Κόσμος Ράδιο έχει πάντα χώρο για όλους εσάς. Ξεκινάμε λοιπόν τη σημερινή μας παρέα, ανεβάζουμε τη διάθεση, δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να υποδεχτούμε την Παρασκευή όπως ακριβώς της αξίζει. Με πολλή μουσική, πολλά χαμόγελα και κυρίως καλή ενέργεια που άλλο. Εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

εργοτάξια, συγγνώμη, στα καταστήματα, στα γραφεία, στις μεταφορές, στην εστίαση, στην υγεία και σε κάθε χώρο όπου η καθημερινότητα συνεχίζεται με προσπάθεια και συνέπεια. Σας ευχόμαστε καλή δύναμη λοιπόν και μια ήρεμη δημιουργική συνέχεια στην ημέρα σας. Ελπίζουμε η μουσική του Κόσμος Ράδιο εδώ στο 93 να σας κρατά την καλύτερη συντροφιά μέχρι το τέλος της βάρδιάς σας.

ξέρετε πάρα πολύ καλά, στόχος της δικής μου εκπομπής είναι να σας μεταδίδω ότι συμβαίνει με μια λίγο πιο θετική αύρα, πιο θετική ενέργεια, λίγο πιο χιουμοριστική. Οπότε πάμε τώρα να σας πω το ευτράπελο της ημέρας. Υπάρχουν στιγμές που λες αποκλείεται να συνέβη, όπως τότε αν θυμάστε με τον κύριο πάνω στο άλογο που σας έλεγα αυτό αποκλείεται να έγινε στις Σέρρες, θα είναι AI, κι όμως έγινε. Έτσι, τώρα σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, στις Σέρρες έγινε μπέρδεμα μέχρι και στην αναγνώριση προσώπου. Ευτυχώς το λάθος διορθώθηκε, αλλά πραγματικά κάποιος εκεί έξω χρειαζόταν επιγόντως ένα δυνατό καφέ και ένα δεύτερο ζευγάρι γυαλιά. Όσο και αν το διακομωδούμε, είναι κάτι που

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Ένα περιστατικό που με έκανε να σκεφτώ τη συμπεριφορά μας στην καθημερινότητα. Έχεις λοιπόν μπήκα σε ένα ταξί μαζί με τα παιδιά μου για να πάμε στο θέατρο. Ο μικρός μου, μόλις 3 ετών, ανέβηκε στο κάθισμα με τα παπούτσια. Πριν προλάβω καν να μπω μέσα στο ταξί, ο οδηγός άρχισε να σχολιάζει τα παπούτσια του παιδιού και να φωνάζει με επιτακτικό βλέμμα και ύφος, όχι το παιδί με τα παπούτσια πάνω. Φυσικά και καταλαβαίνω ότι κάθε επαγγελματίας θέλει να διατηρεί καθαρό το όχημά του και φυσικά σέβομαι τον χώρο του. Όπως υπάρχει όμως, υπάρχει και ο τρόπος. Ένα παιδί 3 ετών δεν το αφήνει όρθιο, ούτε πάντα μπορείς να προβλέψεις κάθε του κίνηση μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι εγώ δεν πρόλαβα καν να μπω μέσα στο ταξί. Οπότε και η απάντησή μου ήταν, μα άνθρωπέ μου, δεν πρόλαβα να μπω καν για να τον πάρω αγκαλιά. Θα μπορούσε πολύ απλά να μου πει ευγενικά, μήπως μπορείτε να τον πάρετε αγκαλιά, και φυσικά θα το έκανα. Όχι όμως. Θα έκανα κάτι άλλο. Ήταν αυτό που με στεναχώρησε, ήταν ο τρόπος και η στιγμή. Θα μπορούσε απλά να περιμένει λίγα δευτερόλεπτα να μπω μέσα, να πάρω το παιδί μου αγκαλιά και να το κλείσω. Ήταν ένα παιδί 3 ετών. Δεν υπήρχε πρόθεση να λερωθεί το ταξί, όμως όταν μιλάμε απότομα σε ένα παιδί ή μπροστά και σε άλλο παιδί, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε ότι μπορεί να το φοβήσουμε ή και να το κάνουμε να νιώσει άσχημα. Η ευγένεια και η κατανόηση δεν κοστίζουν τίποτα, και ειδικά όταν απέναντί μας έχουμε μια οικογένεια με μικρά παιδιά. Λίγη περισσότερη υπομονή κάνει τη διαφορά, παιδιά. Το αποκορύφωμα όμως ήρθε στο τέλος, όταν εγώ να σας εξηγήσω, είχα ζητήσει λοιπόν από την πιάτσα να μου φέρει ένα ταξί με πως. Όταν φτάσαμε στον πρισμό μας, ο οδηγός μου είπε ότι το πως του δυστυχώς είχε ξεφορτήσει. Εκεί ήταν που του ανέφερα εγώ ότι συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω κάτι, καθώς από την αρχή από την εταιρεία ζήτησε ένξη με δυνατότητα πληρωμής με κάρτα. Κάπου εκεί ένιωσα ότι αντί να αντιμετωπιστεί απλά μια πρακτική δυσκολία, όλη η κατάσταση είχε ήδη δημιουργήσει μια πάρα πολύ άσχημη εμπειρία. Υπάρχει και συνέχεια σε όλη αυτή την ιστορία, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω. Το μόνο που θα πω ότι ξεκίνησα να πάω μια απλή βόλτα με τα παιδιά μου, να περάσουμε όμορφα και να πάμε στο θέατρο, και τελικά μια απλή έξοδος κατέληξε να γίνει σίριαλ. Και κάποτε εκεί αναρωτιέσαι πόσο διαφορετικά θα μπορούσαν να είχαν γίνει όλα εάν υπήρχε λίγη περισσότερη υπομονή, ένα χαμόγελο και λίγο περισσότερη καλή διάθεση.

0: Να συνεχίσω ότι η μέρα με τα ταξί συνεχίστηκε έτσι μέχρι και πριν λίγο έρθω στο σταθμό, καθώς πάλι παρέλαβα ταξί, ο άνθρωπος ήταν με μούτρα. Παιδιά, λίγο χαλαρά, λίγο χαμόγελο, το ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε όλοι μας τα προβλήματα, λίγη θετική ενέργεια παρακαλώ.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ακούσέ τον. Κόσμος στους 93.

0: Ηλί κέρια λοιπόν, και μέχρι να βρούμε ουρανό και με αυτό το τραγούδι θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά δεν θέλω να φύγει κανείς από τη θέση του. Αντιθέτως, φτιάξτε καφέ ή ό,τι άλλο θέλετε και επιστρέψτε εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Βίος, λευκό τυρί ορεινό ελαστόνα στο κο, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, έλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, επί 330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντέν, τυρί μίσκυλο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Broad Market. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ο υπήκης διόφαδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι τα τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 5 Ιουλίου, Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημίου.

0: Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
1: Τρουφαλντίνο.
0: Πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
2: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Α, έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Λοιπόν, τέλος. Δευτέρα μπε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, καλυπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Το ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Σέρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ευρωαρβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
9: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
8: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
9: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και μπρα των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
8: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
10: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Για εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Δάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858. Ή online από το Family Channel. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μια απ' όλα.
8: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

για την καθημερινή σας ενημέρωση για την Ελλάδα, τον κόσμο και φυσικά στις αίρες επισκεφτείτε το cosmosnews.gr. Για τα νέα του σταθμού, τους διαγωνισμούς, τις εκπομπές, τους παραγωγούς μπορείτε να επισκεφτείτε το cosmosradio.gr από που μπορείτε να μας ακούτε και 24 ώρες το 24ωρο. Και φυσικά αν αγαπάτε την ξένη μουσική και θέλετε να ακούτε τις μεγαλύτερες και διεθνείς επιτυχίες όλο το 24ωρο, τότε η επιλογή σας είναι το cosmosradio.eu. Να υπενθυμίσω, είμαστε και στο Facebook, στη σελίδα Cosmos Radio Ceres Greece, όπου θα βρείτε νέα φωτογραφίες, διαγωνισμούς και όλα όσα ετοιμάζουμε για εσάς.

0: Familiar Party λοιπόν από Λοκομόντο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Συχνότητα το Κόσμος Ράδιο στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Βανάι κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελατίνα το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλύσα.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοκτικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000.
4: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει.

0: καταλάβει τη δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
3: Εγώ θα σας τα πω.
2: Ανατρεπτική πολιτική σάτα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
3: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.
1: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου. Σέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιού.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφοιατιδί, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάκτη.
6: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Κλείστε σήμερα θέση.
7: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους σανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, εγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αντιτρομοκρατική για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη την 1η Ιουλίου, που είχαν ως αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης. Κόντρα στην εισαγγελική πρόταση πήγαν οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας, που κήρυξαν ενόχους κατά πλειοψηφία τους δύο αστυνομικούς για βιασμό από κοινού χωρίς συνένεση σε βάρος 19χρονης μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονής τον Οκτώβριο του 2022. Μία από τις φωνικότερες δασικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών στην Ισπανία, σε εξέλιξη στην επαρχία της Αλμερίας στην Ανδαλουσία, έχει αφήσει πίσω της τουλάχιστον 12 νεκρούς. Το Ισραήλ προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ο Άντι Μπέρναμ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ανάληψη της ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος και της Πρωθυπουργίας στη Βρετανία, αφού η συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος τον πρότεινε ως άδοχο του κυρ Στάρμερ. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Εδώ σε όλο τον πλανήτη. Απόψε μαζί μας έχουμε ένα πρωτοεμφανιζόμενο συγκρότημα, το οποίο θα μας παρουσιάσει το καινούργιο τραγούδι με τίτλο 30-40. Μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος, γιατί σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις. Πάμε όμως να υποδείξουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στη συχνότητα του Κόσμος Ράδιο στους 93. Πίσω από το μικρόφωνο η Κέλλη Μανουηλίδου, πάντα με τις μουσικές επιλογές της παρέας σας. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα μαζί μας αυτό το όμορφο μεσημέρι της υπέροχης Παρασκευής. Φτάσαμε επιτέλους στην Παρασκευή, μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο, όπως είπαμε. Εγώ θέλω τη θετική σας ενέργεια, θέλω χαμόγελα, δεν θέλω καθόλου μιζέρια. Πάμε να ανεβάσουμε διάθεση, ένταση και παλμούς που αλλού εδώ στο Κόσμος Ράδιο στους 93.

0: Και φυσικά κάπου εδώ να πούμε και τα χρόνια μας πολλά στην Αμαλία, στην Αμελή. Χρόνια σας πολλά, να χαίρεστε τα υπέροχα ονόματά σας, αλλά χρόνια πολλά και σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Πάμε όμως μια βόλτα και στον καιρό να δούμε τι μας επιφυλάσσει σήμερα, αλλά και το Σαββατοκύριακο. Στις αίρες είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου και προς το παρόν δεν δείχνει ούτε συννεφιά ούτε βροχές. Οι βροχές έρχονται από την επόμενη εβδομάδα προς τα τέλη. Η Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου, η Θεσσαλονίκη στους 29, το Αγρίνιο στους 31 βαθμούς, τα Χανιά επίσης στους 29 και η Πάτρα στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Αν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 ξάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφει.

και φυσικά σε αυτό το σημείο να μειώσουμε επίσης ότι την 3η 14 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών θα υποδεχτούμε και τους λόγω τιμής στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιοδίας, ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της ελληνικής hip-hop σκηνής, με δυναμικούς στίχους, έντονη σκηνική παρουσία και τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από το κοινό. Αν αγαπάτε λοιπόν τη rap σκηνή και τα δυνατά live, τότε βάλτε το σίγουρα στο πρόγραμμά σας. Ραντεβού λοιπόν την 3η 14 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εγώ κάπου εδώ αναγκαστικά θα πρέπει να σας αφήσω. Συνέβη κάτι απρόοπτο και πρέπει να φύγω. Πριν σας αποχαιρετήσω όμως, θέλω να σας αφήσω με μία σκέψη. Να είστε καλοί άνθρωποι. Είναι τόσο, όμως τόσο δύσκολο στις μέρες μας. Ένα γεια, ένα καλημέρα, ένα χαμόγελο, μια ευγενική κουβέντα, να ξέρετε ότι δεν κοστίζουν τίποτα. Αντίθετα, μπορούν να αλλάξουν ολόκληρη την ημέρα κάποιου. Όλοι έχουμε προβλήματα, όλοι δίνουμε τις δικές μας μάχες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ξεσπάμε στον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας. Δεν φταίει ο υπάλληλος, δεν φταίει ο πελάτης και δεν φταίει ο επόμενος άνθρωπος που θα συναντήσουμε. Και επειδή το τελευταίο διάστημα ακούγονται αρκετά παράπονα για συμπεριφορές στις μετακινήσεις, θα πω αυτό. Είτε είμαστε επαγγελματίες είτε πελάτες, ο σεβασμός πρέπει να είναι αμοιβαίος. Κανείς δεν είναι σάκος του μπόξ για να ξεσπάμε πάνω του. Γιατί στο τέλος της ημέρας δεν θα μας θυμούνται για το πόσο θυμώσαμε ή για το πόσο φωνάξαμε. Θα μας θυμούνται για την καλοσύνη μας, για τις καλές μας πράξεις και για τον τρόπο που κάναμε τους ανθρώπους γύρω μας να αισθανθούν. Να αγαπάτε, να συγχωρείτε, να χαμογελάτε και να φέρεστε με σεβασμό. Αυτά είναι που έχουν πραγματική αξία. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο Σαββατοκύριακο, να αγαπάτε και να δίνετε χρόνο στους ανθρώπους σας. Εμείς θα πούμε Δευτέρα στην μεσημεριανή μας ώρα, 1 με 3. Φιλιά πολλά και μια μεγάλη αγκαλιά από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ντίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 28,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα 0% 4×330ml 1,60. Έζα Λάγκερ 6×330ml 4,60.
4: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωτών. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου σιδηρικά ιδρύματα.

0: υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, βρες, είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα και για το αυτοκίνητο ή σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 2310-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Φιλενάδα, τι κάνεις?
2: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτά τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέει πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
1: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
2: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας, τα ψώνια μας, όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
1: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
2: Και στις βουτιές δίπλα σου.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Η ΑΕΚ συνεχίζει τη σκληρή δουλειά της προετοιμασίας στο Apeldoorn της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους να προπονούνται χθες το πρωί και το απόγευμα να απολαμβάνουν το ρεπό που τους έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάρκο Γκρούγιτς αποχώρησε από την Ένωση και ανέβασε ένα μήνυμα αποχαιρετώντας τους κιτρινόμαυρους και δηλώνοντας περήφανος για τον τίτλο. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Kansas City δίνει 19,2 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ του Ολυμπιακού, Αντρέ Λουίζ, ξεπερνώντας τα χρήματα που δίνει η Πόρτο. Όπως όλα δείχνουν, οι εξελίξεις θα είναι άμεσες. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να βρει και σημείο επαφής με τη Λέστερ και ο Δανός αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται πολύ κοντά στο φίλι. Οι επαφές του με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλλη συνεχίζονται, με τους Σουηδούς να κάνουν λόγο για συμφωνία του ποδοσφαιριστή με το δικέφαλο και τις δύο ομάδες να βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις.
5: Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι εις.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίο 7 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξη συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γυαλινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά και longs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Πώληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
5: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρέατια και κουνεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gr ή 210-5012-054 και 210-5212-0. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Σερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Κλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρώματα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑ Σερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία.

0: Στην καθημερινότητά σου, ΔΕΗ ΑΣΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
1: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσλητήρια που δεν μπορούσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
2: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζή 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλο.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
3: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βλάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο «Πληγή έπνευση», νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση «Come Together», Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.

0: Τα τραγούδια να ρωτήσουμε.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 3:30.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκοντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
3: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά κοιτά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Κερδίλια σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
5: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τίνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη η γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
6: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
7: Ταπετσαρίες, τέντες, διαχωριστικά διαφανή για τον μπαλκόνι και κάθε χώρο.
6: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
7: Αλλαγή υφασμάτων EPU σε κάθε επιπλό με νέα σχέδια.
6: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
7: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
6: Βασίλης Οικονόμου.
7: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
6: Τηλέφωνο 2321-77-8819.
7: Πρώτο χιλιόμετρο Σέρων Θεσσαλονίκης.
6: Site www.economousseres.gr.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Με εμφάνιση που θύμισε ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στη Βοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που αγγείται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λουντογκόρετς για το φιλικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο Δανός τεχνικός Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς.

0: και μέσα σε αυτά είναι και Tunde Fry.
1: Κόσμος στους 93.

Sette ο Απρίλη σάχταρα δούλα μου. Να κι ο Μάης είναι δούλα μου. Ρίχος, ρίχος τραγούδι.

0: κοινωνία με τον απόδειστο όνειρο και τ' άλλο στη γωνία.
1: Νέες λοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Πίσγιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σαμουγελούν.
2: Pils Ελλάς, beer 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. X Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκης. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου, εσπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνά νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα δομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-9212-054 και 210-5212-000.
5: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και σκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι

0: καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για πνευματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χιπίτα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαρά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να πει.
5: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Καλλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουραπτίδης.
6: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου.
2: Σέρες, αμφιθέατρο ΤΕΗ, 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
7: Σημεία προπόλησης, Γερμανός, Μικέλ, Βασιλέος Βασιλείου.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για τον εμπρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον ενθουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ ως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για το παραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία. Τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυμο να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μόδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν μετά τον Ισραηλινά μέσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
9: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος τους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Skip Wonder υγρό πιντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Aromatix πυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,58.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Βανάη κλασικό όλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαρικά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιόσα γελαδινό το κιλό 5,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Λήψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
0: Κόσμος στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοσμός τους 93.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

κοιμήσου εσύ κι εγώ θα ονειρεύομαι. Σαν ησύχος Θεός θα εκπορεύομαι. Απ' τα άσπρο σου το χιόνι δει.

0: Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ό,τι είναι για να πει, στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Φοβήθεις πως φτάσαμε στα νίποτα, ποτέ σου μη χαθείς.
1: Ακούς, Κόσμος.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το τσί.
2: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 28,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Πιλς Ελλάς, μπύρα 0% 4x330ml, 1,60. Έζαλερ, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. XL Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο, 1,99. Πουτένα, τυρί ημισκληρό, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις. Πιστοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, χυψοσανίδες, πλακάκια, open laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και πιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933 011 495.
4: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα και δροσερές αποδράσεις. Καλοκαίρι σημαίνει Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Κάθε Κυριακή πάμε για μπάνιο σε Αμόλοφους και Ηρακλίτσα. Κάθε Τετάρτη πάμε Σταυρό και Ολυμπιάδα με 15 ευρώ το άτομο. Μαγιό, καπέλο, αντιλιακό και φύγαμε για παραλία με Σέρες Travel, Βοζίκης Δημήτρης. Μεραρχία 46, έναντι δικαστηρίων Σέρες. Τηλέφωνο 23 21 057 275. Λίστε σήμερα θέση.
5: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λυκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λυκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λυκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
6: Φιλενάδα, τι κάνεις?
7: Στη θάλασσα με. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτέν αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
6: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώκες?
7: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου, και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
6: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
7: Και στις βουτιές δίπλα σου.
8: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
9: Με εμφάνιση που θύμει ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στη Βοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που ηγείται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λούντο Γκόρετς για το φιλικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο νέος τεχνικός Νίστρουπ ανακοίνωσε τα όματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς. Και μέσα σε αυτά.

0: είναι και του Ντεφράι.
1: Κόσμος στους 93.

0: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.
1: Πάμε μια βόλτα στη θάλασσα και ξεχνάμε για όλες εκείνες τις φορές.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Skip Wonder υγρό πλυντηρίου 37 μεζούρες 6,79. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαρακτικό 50 μεζούρες 3,58.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 21,99. Σύντζι μαϊκά 500 γραμμάρια 49 λεπτά.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Kellogg's Coco Pops 480 γραμμάρια 2,75. Κολλιώσα γελαδινό το κιλό 5,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο! Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολη. Εισιτήρια more.com.
5: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
6: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King

0: Coffee.
1: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
0: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210 58300 και 23212 10240.
1: Κόσμος στους 93.

Πέσω με κύπιες καινούργιες να σας ξαναδώσω. Βρίσκω στον έρωτα γιατριές να το γιατρέψω απ' τις πηγές. Και στολισμένο χαράκες καινούργιες.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δείτε στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Λίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδόρου.
2: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Ποιο παιδάκι ξέρει να σπεί για την ιστορία του Καραγκιόζη?
8: Εγώ.
7: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
7: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
7: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
9: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
10: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να ντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
11: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2-321-051-61-2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
10: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
12: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων συνελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ εκδοθεί ένταλμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

0: Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελ ως το τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία. Τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυ Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.503 μονάδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραηλοί μέσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο ή 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Κονοστάσος Λίμνος Πάρος Ύφνος 31 Σανδρούπολη Ηράκλειο Κος Νάξος Ρέθυμνο Χανιά Σπάρτη 33 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα 35 Γιάννητσα.
2: Κόσμος στους 93.

0: Μπράβο, Μαρίκο Πέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
2: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φτάσει ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη υλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στις Αίρες Γεωργίου Παπανδρέου 22. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελικίωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλόωρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Φιλενάδα, τι κάνεις?
6: Θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, Λίπτον τσάι, Λέις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αυτή σε τιμή θαύμα.
5: Καλά, πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
6: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασα, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Και στις βουτιές δίπλα σου.
7: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλαγάς. Και ξέρετε που τρώω στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χαράς. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει ωρί μου και δική σου και όλης της γένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Faki Chanab. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλης στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
13: Εμφάνιση που θύμισε ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στην Κοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως το καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που ακούγεται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λούντο Γκόρετς για το φιλικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο Δανός τεχνικός Νίστρουπ ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς. Και μέσα σε αυτά είναι και του Ντεφράι.
14: Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμα. Ράδιο Κόσμος στους 103.

0: Κόσμος 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Τα πρόοδος μακέτ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Βιολέτα παγωτό, 2 λίτρα, 3,99. Μοτάκης, ελαιόλαδο εξαιρετικό, παρθένο, 5 λίτρα, 28,99.
2: Τα πρόοδος μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Pils Hellas, μπύρα, 0%, 4x330ml, 1,60. Eza Lager, 6x330ml, 4x2 δώρο, 3,75. Excel Big Blue, χαρτί κουζίνας τετράφυλλο και χαρτί υγείας δεκορ τρίφυλλο, 1,99. Πουντένα, τυρί ημίσκληρο, φυτικά λιπαρά, το κιλό, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, που κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάς. Χορτί και σπίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νοσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το μη έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Η Λόγος τιμή ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρες. Τη 14 Ιουλίου αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip σκηνής έρχεται στις Σέρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπουμ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι Λόγος Τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. Τρίτη 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
6: Σκέφτεστε να ανακαινήσετε το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Ανακαινήσεις Τζόντις, τοποιημένο συνεργείο στην πόλη των Σερών. Αναλαμβάνουν εσωτερικές και εξωτερικές ανακαινήσεις χώρων, γύψους ανίδες, πλακάκια, δάπεδα laminate, σιδηροκατασκευές και κολλήσεις παντός τύπου. Με συνέπεια, επαγγελματισμό και επιστοποιημένο αποτέλεσμα. Ανακαινήσεις Τζόντις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6933-011-495.
7: Ψάχνεις ένα κάτι map

0: Που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το κίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
1: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βάχος ζωντανά για πρώτη φορά στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί. Κομμάτια από τον τελευταίο του δίσκο Πληγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Προπόληση Come Together. Γερμανός, Καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
2: Για τη μέστη απόδοση παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι του σωστού συνεργάτε, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σα. Εξοπλισμό καταστημάτων Απόστολο Κίναλη. Πλήρη οργάνωση με ταμιακέ μηχανέ, εξοπλισμό εστίαση, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευέ, επαγγελματικά πια. Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973. 87-71. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελία.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς 2 με 4 στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινή θερμοκρασίες 30 Μύκονος, Θάσος, Λίμνος, Πάρος, Ύφνος 31 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κόσμος, Νάξος, Ρέθυμνο, Χανιά, Σπάρτη 33 Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Πρέβεζα, Τρίκαλα 35 Γιάννητσα.
4: Κόσμος στους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:00.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι με τα μεγάλη περσινή επιτυχία. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 11 Ιουλίου Σέρες. Ανοιχτό αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης. Εισιτήρια more.com.
4: Σημεία προπόλησης Ερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κούτε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες, μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Αιρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ Ερών, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ Ερών και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Με εμφάνιση που θύμισε ομάδα έτοιμη να διεκδικήσει τον τίτλο, η Γαλλία ξεπέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το εμπόδιο του Μαρόκου, επικρατώντας 2-0 στη Βοστόνη και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην τετράδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στην ΑΕΚ θα παραμείνει έως καλοκαίρι του 29 ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ομάδας Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να ανακοινώνει την επέκταση του συμβολαίου του. Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός Πέταρ Στάνιτς, που ακούγεται εντόνως για τον Ολυμπιακό, δεν ήταν στις επιλογές του προπονητή της ομάδας του Λούντο Γκόρετς για το φικό με τη Σεπτέμβρη. Με πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, την τελευταία πριν από τον αυριανό φιλικό αγώνα με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Μετά το τέλος της, ο Δανός τεχνικός Νίστρου ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα συμμετέχουν στην αποστολή για το μάτς με τους Ελβετούς. Και μέσα σε αυτά είναι και του De Frey.
9: Κόσμος στους 93.
10: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να.

0: Κάθε βράδυ στις 12 μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

πέρα τρυφερά. Μπείτε όλοι ένα σας σε σειρά για να πάρουμε απ' τη σύντομη χαρά το ακατά.

8 παρα 10 είναι η ώρα. 8 παρα 10 το βράδυ. Και επειδή Παρασκευή δεν βρεθήκαμε μαζί το πρωί, να που έφτασε η ώρα Παρασκευή να βρεθούμε μαζί το βράδυ. Σας καλωσορίζω λοιπόν στην παρέα. Καλό βράδυ σε όλους μας. Καλό απόγευμα, γιατί ο ήλιος λάμπει ακόμη και δεν έχουμε αρχίσει να βλέπουμε ούτε τη δύση του, δηλαδή ούτε το ήλιο βασίλεμα. Είναι 8 παρα 10. Έχουμε καμιά ωρίτσα μπροστά μας.

πρόσφατα είδαμε την ταινία Αμελή. Ξέρετε, το είδαμε στο θερινό open air cinema από στην Κοιλάδα των Σερών. Και για όσο είδατε σε κάποιο ωραίο θερινό σινεμά, αυτή η αγαπημένη μας η Αμελή σήμερα γιορτάζει. Ως όνομα γιορτάζει η Αμελή, γιορτάζει και η Αμέλεια και η Αμαλία. Αμαλία, χρόνια σου πολλά.

0: Επαναλαμβάνω ότι σήμερα γιορτάζει η Αμαλία, οπότε της ευχόμαστε μια πολλά να είναι καλά πάνω απ' όλα. Γιορτάζει όμως και η Αμελή, την θυμόσαστε την Αμελή. Λέω να την θυμηθούμε και αυτή σιγά σιγά, να θυμηθούμε μερικά ορχιστρικά. Προς το παρόν, σας καλωσορίζω στην παρέα. Ελπίζω να σας βρίσκουμε όλους καλά, να είσαστε καλά πάνω απ' όλα, με υγεία και αγάπη στη ζωή σας, στη ζωή σας. Καλό απόγευμα. Σήμερα είχαμε φωτιά στην Ινούσα Σερών, η οποία έσβησε. Κάτι ακούστηκε για μια άλλη προς το Χρυσό, μάλλον τη βλέπατε από μακριά. Είχαμε συλλήψεις για αυτούς που πριν πολλά χρόνια έκαψαν την τράπεζα της Μαρφίν και καήκαν μέσα ζωντανοί άνθρωποι. Είχαμε επίσης συλλήψεις για το περιστατικό που έγινε τις τελευταίες μέρες και με ανάγκασε να σηκώσω μια ανάρτηση για το τι είναι τρομοκρατία, πώς γεννιέται, πώς κάποια παιδιά νομίζουν ότι θα γεμίσει η ζωή τους επανάσταση αν πάνε κόντρα σε όλα και σε ένα κράτος, ξεκινώντας μέσα από το ίδιο το σπίτι, γιατί όλα έχουν από κάπου μια προτεραιότητα για να ξεκινήσουν. Και αυτός ο προβληματισμός είναι μια κουβέντα που πρέπει να γίνει σε πολλά επίπεδα. Κατά τα άλλα, καλό απόγευμα. Κάνα δύο τραγούδια και διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Μην ακούς τι σου λέω, ξέρω μόνο να κλαίω. Βιβλία αφήνω συχνά στη μέση, γιατί έτσι μ' αρέσει.

0: Ελπίζω να σας άρεσε η μουσική που έπαιξα για εσάς τις προηγούμενες δύο ώρες και δεν με ακούσατε καθόλου να βγάζω κιχ. Τώρα έβγαλα λίγο κιχ και μίλησα για δύο πραγματάκια, γιατί σε λίγο θα ακολουθήσει η αγαπημένη μας Σωτηρία Καλακίδα στον αέρα μας και θα μοιραστεί μαζί σας υπέροχα τραγούδια από το διεθνή χώρο, από τον ελληνικό, ό,τι θέλει, ό,τι τραβάει η καρδιά της. Εγώ κάπως έτσι θα σας χαιρετήσω με ένα τραγούδι από την Ελεονόρα Σβανέλη. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για όσοι ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Καλή συνέχεια με τη Σωτηρία Καλακίδα. Γεια σας.
1: Είμαι εντάξει, όσους ρόλους κι αν παίξω έχω χάσει, δεν φοβάμαι.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
2: Εγώ θα σας τα πω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Ρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
5: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα και Κυριάκο Παναγιώτου, Λιδαλάκης, Ισιδόρου.
2: Ξέρες, Αμφιθέατρο ΤΕΗ 16 Ιουλίου.
3: Εισιτήρια more.com.
6: Σημεία προπόλησης Γερμανός Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
7: Σπίτι, αυτοκίνητο, γραφείο ή κατάστημα. Βασίλης Οικονόμου.
8: Ταπετσαρίες, τέντες, φοριστικά διαφανή για το μπαλκόνι και κάθε χώρο.
7: Στοράκια κάθε είδους και μεγέθους.
8: Λαγή υφασμάτων EPU σε κάθε έπιπλο με νέα σχέδια.
7: Φροντίδα και για το αυτοκίνητο.
8: Ταπετσαρίες, πλαστικά και αλλαγές σε κλίματα.
7: Βασίλης Οικονόμου.
8: Καλέστε μας και για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Τηλέφωνο 2321 77 88 19.
8: Πρώτο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης.
7: Site www.economousseres.gr.
9: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
10: Εγώ.
9: Πες μας, Αλέξανδρε.
11: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
9: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
11: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
9: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
12: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
13: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Δύο συλλήψη τον εμπρισμό στη Μάρφιν το 2010. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων ελήφθησαν δύο 42χρονοι από τον αντεξουσιαστικό χώρο, ενώ έχει εκδοθεί έρμα και για 46χρονη γυναίκα που διαμένει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μείωση 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτών στο δίζελο στο τέλος Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ένα νέο, πιο ευέλικτο πλαίσιο για την αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιχειρώντας να ανοίξει τον δρόμο για ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή νοικοκυριών, επιχειρήσεων και φορέων. Ατύχημα σε αεροσκάφος της Ryanair σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Γερμανία. Τραυματίστηκε επιβάτης. Ανωδικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.500 τρίσμαδες. Το Ισραήλ περιμένει το πράσινο φως του Τραμπ για να επιτεθεί και πάλι στο Ιράν, μεταδίδουν Ισραήλ μέσα. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
14: Κόσμος στους 93.

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Η εκπομπή είναι προσφορά του

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πάμε να ξεκινήσουμε ένα ακόμη όμορφο μουσικό ταξίδι. Ένα ταξίδι γεμάτο μελωδίες, αναμνήσεις, συναισθήματα και αγαπημένα τραγούδια που έχουν τη δύναμη να μας ταξιδεύουν σε άλλες εποχές και όμορφες στιγμές. Αφήνουμε τη μουσική να μιλήσει στην καρδιά μας με υπέροχες φωνές και τραγούδια που έχουν τη δική τους ιστορία. Η Σωτηρία Καλακίδα στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και καλή μας ακρόαση.

Λοιπόν, η Τάιλερ μας άφησε χθες. Έφυγε από τη ζωή μια ερμηνεύτρια με ξεχωριστή χρειά, με μια φωνή που άφησε το δικό της αποτύπωμα και μας χάρισε μοναδικές μουσικές μέρες και παγκόσμιες επιτυχίες.

0: το συνέστημα, αναμνήσεις και δύναμη. Ας το απολαύσουμε τιμώντας μια μεγάλη καλλιτέχνηδα που δυστυχώς έφυγε από τη ζωή εχθές μόνο.
1: Κοσμός 93 FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
0: Καλησπέρα στην Ντίνα, η πρώτη ακροάτρια που τηλεφώνησε. Την αγάπη μου έχεις, Ντίνα μου. 2-3-21-0-63-33-3. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδεθείτε από τον κόσμο πληκτρολογώντας www.kosmosradio.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε online, είναι live οι εκπομπές μας. Ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ είμαστε. Kosmosradio.gr. Τα μηνύματά σας τα βλέπουμε, είναι online, είναι live οι εκπομπές μας. Ό,τι θέλετε να μοιραστούμε εδώ είμαστε.

Ακούμε το Beat It, το οποίο κυκλοφόρησε το 1982 μέσα από το θρυλικό άλμπουμ Thriller, που παραμένει μέχρι σήμερα το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Ο Michael Jackson θέλησε να ενώσει την pop με τη rock μουσική και γι' αυτό κάλεσε το σπουδαίο κιθαρίστα τον Andy Van Halen να παίξει το θρυλικό solo κιθάρας χωρίς μάλιστα να ζητήσει αμοιβή. Το τραγούδι δεν εξυμνεί τη βία, αντίθετα προτρέπει τους νέους να απομακρύνονται από τις συγκρούσεις και να επιλέγουν την ειρήνη και τη ζωή. Αν θυμόσαστε καλά, το εμβληματικό βίντεο κλιπ θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικότερα στην ιστορία της μουσικής τηλεόρασης, ενώ το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες, σειρές και ντοκιμαντέρ. Καλησπέρα στον Δημήτρη στη Θεσσαλονίκη και στον αγαπημένο Βασίλη που μου θύμισε την μπαπ στην πρώτη με αυτά τα τραγούδια που παίζω. Γεια σου Βασίλη.

Και από τη δύναμη της επιλογής περνάμε σε μια μελωδία λίγο στη γραμμή που γράφτηκε για να μας θυμίζει πως υπάρχουν γεγονότα που η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να ξεχάσει. The Unforgettable Fire, τους U2, παραμένουμε δεκαετία του 80, λατρεμένη δεκαετία.

Καλησπέρα μου στην Αναστασία που είχε πέσει ακριβώς για την ΠΑΠ της πρώτης και μου λέει όχι μόνο και τυχού ισχού στο δουλίβος. Πιάσαμε όλες τις ΠΑΠ και όλες τις δίσκο με τα τραγούδια. Καλησπέρα Αναστασία, καλησπέρα στον αγαπημένο μου Κώστα. Κώστα θα με ξανακαλέσεις. Αν και έβαλα το τραγούδι που σου αρέσει και σένα, αυτό που ακούμε τώρα από τους YouTube. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό, παιδιά. 2-3-21-0-63-33-3.

φυσικά συνεχίζουμε το μουσικό μας ταξίδι με ένα τραγούδι που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Το Don't Leave Me This Way. Είναι κομμάτι για το συνέστημα, ένταση και μια μελωδία που μένει αξέχαστη. Ένα τραγούδι που πέρασε από διαφορετικές εποχές και ερμηνείες για να αγαπηθεί σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα στο Στάθη και στην αδερφή του που είναι στην Παρασκευή. Γεια σου Στάθη.

δεν ξέρω, η Παρασκευή είναι η αγαπημένη μου μέρα. Γιατί είναι η αγαπημένη μου μέρα? Γιατί έχω 3 ώρες εκπομπή το πρωί και 2 τώρα το απόγευμα, το βράδυ, που μερικές φορές το κάνω και 3 ωράκι. Ο Βασίλης Πανουδάκης θα πρέπει να μου έχει και ένα στρώμα εδώ την Παρασκευή, έτσι λέει η μαμά μου. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε εσάς που βρίσκεστε στα παράλια εκεί και κάνετε τα μπάνια σας. Καλησπέρα στη Δήμητρα και στην Αθηνούλα. Αθηνά, γύρισες από τη θάλασσα, είσαι ακόμη εκεί? Το τηλέφωνο είναι ανοιχτό. Μπορείτε να καλείτε ή να στείλετε μήνυμα στο email του σταθμού ή live αν ακούτε διαδικτυακά.

έχουμε τον Βασίλη που θυμήθηκε την Παπς τότε, την Αναστασία που θυμήθηκε την Δίσκο Στροδολίβος Who is Who, και τον Γιάννη από την Κύπρο που θυμήθηκε την Desertin στην Παλιοκόμη. Εντάξει, καλά πάμε.

Λοιπόν, και ο Τάσος από το Βαλτερό μας λέει για την Disco Romeo. Λοιπόν, έχουμε Παπρότη, που θυμίζουν τα τραγούδια μου, Χουισκού Ροδολίβος, Desert in Παλιοκόμη και Disco Romeo. Εντάξει, καλά πάμε, παιδιά. Αν θυμίστε και κάποιες άλλες δίσκο και κλαμπ, εδώ είμαι, κάτι Εκοκεστήρια, κάτι Αλεξάνδερ, ας πούμε.

από τη δεκαετία του 80, ένα τραγούδι που παραμένει ζωντανό και αγαπημένο. Ακούμε Genesis και το Mama. Η φωνή του Collins δίνει στο τραγούδι μια ξεχωριστή ένταση και μας ταξιδεύει σε έναν κόσμο γεμάτο συναισθήματα, αναμνήσεις και εικόνες. Και έτσι θα περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για απόψε.

0: στο Ράδιο Κόσμο είναι 8:30.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσους δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα φιλίας σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΙΜ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Raider και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλον.
4: Δευτέρα 13 Ιουλίου, ο Πάνος Βράχος ζωντανά, για πρώτη φορά, στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της νέας ελληνικής τραγουδοποιίας έρχεται στις Σέρες για μια μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας με ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια, χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή αφήγηση. Τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί, κομμάτια από το τελευταίο δίσκο Πηγή Έμπνευσης, νέο ανέκδοτο υλικό και στιγμές που γεννιούνται πάνω στη σκηνή σε μια βραδιά γεμάτη ένταση, παλμό και χορό. Δευτέρα 13 Ιουλίου στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Το πόλι Come Together. Γερμανός, καφέ Καραγιάννη, Μικέλ Βασιλείος Βασιλείου.
5: Κόσμος στους 90's. Αστέρια που έγιναν τραγούδια. Κόσμος στους 93.
6: Λοιπόν, ας κάνουμε μία έτσι διευκρίνηση καλή, ότι η Δίσκο Ρωμαίο ήταν στην Ηράκλεια Σερών και η Λαμπάμπα ήταν στο Βαλτερό Σερών. Ελάτε όλοι στην Δίσκο, παιδιά.

με το Freedom περάσαμε στη δεκαετία του 90. Το ιστορικό βίντεο κλιπ στο οποίο εμφανίζονται τα κορυφαία super model της εποχής θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα όλων των εποχών. Η στίχη του τραγουδιού εκφράζει την ανάγκη μάλλον του ιδίου, του George Michael, να απελευθερωθεί από την εικόνα του star που είχαν δημιουργήσει τα μέσα ενημέρωσης και η μουσική βιομηχανία. Για εσάς που είσαστε ίδια ηλικία με μένα και θυμόσαστε εκείνο το βίντεο κλιπ με τα υπέροχα εκείνα supermodel

περνάμε φυσικά στις αρχές της νέας χιλιετίας, γιατί κυκλοφόρησε το 2000 αυτό το τραγούδι. Ένα τραγούδι που συνδυάζει rap, rock.

καλησπέρα στη φίλη μου τη Μαριάννα, η οποία περπατάει. Πού περπατάς αγάπη μου, στην κοιλάδα? Και μου λέει, σε ακούω συνέχεια, αλλά δεν σε καλώ συνέχεια. Να με καλείτε μου. Γιατί το ραδιόφωνο χωρίς εσάς είναι χωρίς ψυχή.

0: κόσμος. Στους 93.
1: Έλα να σας γυρίσω λίγο πιο πίσω. Από τον αραβόνα της γιαγιάς μου, όπως λέει και ο Θεοχάρης. Το 1967 τώρα έρχονται με το Love Me Too.

The Doors δημιούργησαν ένα τραγούδι που πίσω από το χαρακτηριστικό blues και ψυχεδελικό ήχο μιλά για την αγωνία του αποχωρισμού και την επιθυμία να ζεις κάθε στιγμή σαν να είναι η τελευταία.

και από την ένταση των Doors περνάμε σε μια μελωδία που μοιάζει με κινηματογραφικό ταξίδι. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα και το Γιάννη. Θα σας καλωσορίσω σιγά σιγά όλους. Foreign Affair κυκλοφόρησε το 1983. Ο Mike Oldfield, γνωστός για τις ατμοσφαιρικές και κινηματογραφικές συνθέσεις του, δημιουργεί ένα τραγούδι που μιλάει για έναν έρωτα που γεννιέται μακριά από την πατρίδα, ανάμεσα σε ανθρώπους που ίσως δεν ξανασυντηθούν ποτέ. Η υπέροχη φωνή της Maggie Riley χαρίζει στο τραγούδι μια μοναδική ευαισθησία.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και να σε δω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Και από έναν έρωτα που γεννήθηκε μακριά, περνάμε στην απόσταση που πολλές φορές δημιουργεί η ίδια η ζωή. So far away. 1985 κυκλοφόρησε μέσα από πολύ πλατινένιο άλμπουμ Brothers in Arms. Ο Mark Knopfler έγραψε ένα τραγούδι για τη μοναξιά και τις αποστάσεις που δημιουργεί η συνεχής απουσία, εμπνευσμένος φυσικά από τη ζωή των μουσικών που έρχονται διαρκώς σε περιοδίες.

Καλός και την Αθήνα. Καλησπέρα στον Άγγελο. Γεια σου, Άγγελε. Της γενιάς μου κι αυτός. Καλησπέρα στον Αδάμ και γεια σου Χρήστο και σε σένα. Δεν ξέρω, παιδιά, την ηλικία σας, αλλά επειδή σας αρέσει η μουσική μου, πάνω κάτω, κοντά είμαστε.

0: αγάπη μου στην Τίνα Στροδολίβος. Γεια σου Νάκη μου.
1: Κόσμος.
0: Και φυσικά για εσάς που περπατάτε πάνω στην κοιλάδα. Με πολύ πολύ αγάπη. Και έτσι θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 με το More Than Words. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι ανοιχτό 321-063-333. Το email του σταθμού 93fmstudio@gmail.com. Και μέσω διαδικτύου μπορείτε να συνδείτε από όλο τον κόσμο, κόσμοσradio.gr. Μας ακούει η Θεσσαλονίκη, η Κύπρος, η Αθήνα, η Ξάνθη, η Καβάλα, η Δράμα. Να καλωσορίζω και τη Δράμα. Γεια σου Ειρήνη μου. Είδες τι κάνει το διαδίκτυο. Η φωνή που ακούτε είναι η Σωτηρία Καλακίδη.

Τι τραγούδια είναι αυτά, τι τραγούδια είναι αυτά. Καλησπέρα και στο Στάθη στις Σέρες, στην Κυριακή, στον αγαπημένο μου Χάρη. Και περνάμε στο διάλειμμα. Μείνετε συνισμένοι.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των ποιμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα, εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
2: Φιλενάδα, τι κάνεις?
3: Στη θάλασσα είμαι. Ο Τάκης παίζει με τα παιδιά και εγώ δεν κάνω απολύτως τίποτα. Πήγα στον Γκάντζα, πήρα ουτάν για τα κουνούπια, καροτένα αντιλιακά, λίπτον τσάι, λέεις πατατάκια, όλα σε τιμή θαύμα. Και τώρα απολαμβάνω μία φίξ χωρίς αλκοόλ και αύξησε τιμή θαύμα.
2: Καλά. Πότε πρόλαβες και οργανώθηκες?
3: Από τον Γκάντζα εδώ στη θάλασσα πέρασε, παιδί μου. Και το μπάνιο μας και τα ψώνια μας. Όλα σε τιμή θαύμα. Καλοκαιράκι,
2: φίλοι. Σούπερ μάρκετ Γκάντζας.
3: Και στις βουτιές δίπλα σου.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας και συνεχίζουμε εδώ μαζί αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι που μας χαρίζει η μουσική. Την αγάπη μου και τις πιο ζεστές μου ευχές σε όλους εσάς, όπου και αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, στο σπίτι σας, σε κάποιο καφέ, στο αυτοκίνητο, στο δρόμο ή μόλις έχετε σχολάσει από τη δουλειά σας και πηγαίνετε προς το σπίτι σας και να χαλαρώσετε. Η αγορά μπορεί να έκλεισε, η μέρα μπορεί σιγά σιγά να φεύγει, όμως η μουσική μένει εδώ για να μας κρατά συντροφιά.

0: για τον αγαπημένο μου φίλο τον Κωνσταντίνο.
1: Κόμος στους 93.
0: Φυσικά να καλωσορίσω και την Αθανασία και τον Μπέτο. Γεια σας παιδιά. Έτσι να βλέπω ευτυχισμένα ζευγάρια, αγαπημένα. Χρόνια σου πολλά, Πέτρο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο από την Αθανασία, τη γυναίκα σου.

ψυχεδελίκου κυκλοφόρησε το 1988 μέσα από το άλμπουμ Look Sharp και ήταν το τραγούδι που έκανε τους Ροξέτ παγκόσμιους αστέρες. Και μιλά για τη μαγνητική γοητεία ενός ανθρώπου, για εκείνο το βλέμμα που μπορεί να σε καθυλώσει από την πρώτη στιγμή. Έτσι, γιατί υπάρχουν βλέμματα που διαρκούν ένα δευτερόλεπτο, αλλά μένουν χαραγμένα για μια ολόκληρη ζωή.

στο Μαραδόνα της γιαγιάς μου. Petro Boss, Always on my mind. Είναι σε ένα πολύ αγαπημένο συγκρότημα της εποχής μας κι αυτό. Να, τώρα, πρόσφατα. Στο Μαραδόνα της γιαγιάς μου. Petro Boys, Always on my mind. Αφιερωμένο στον Πέτρο που είχε γενέθλια. Χρόνια σου πολλά, Πέτρο, από την αγαπημένη σου σύζυγο, την Αθανασία. Πιστέψε μου ότι η μουσική γιατρεύει την ψυχή. Όσο περισσότερο μουσική ακούτε, τόσο περισσότερο γιατρεύει την ψυχή σας.

0: Ακούτε Κόσμος από τις 90.
1: Για να μην με λέτε ότι είμαι πάνω από 60 χρονών, σας πάω 20 χρόνια πιο πίσω, όχι 40, 50, 60. Και ακούμε το Back to Black, το οποίο κυκλοφόρησε το 2006 και αποτελεί το πιο εμβληματικό τραγούδι της Amy, το οποίο γράφτηκε έπειτα από τον επώδυνο χωρισμό της από τον Blake Filter.

μέσα από τη soul και τη jazz της δεκαετίας του 90, η Amy μετατρέπει το πόνο της σε τέχνη, μιλώντας για την απώλεια, τη μοναξιά και την αδυναμία να αφήσεις πίσω έναν μεγάλο έρωτα. Το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ταινίες και σειρές, ενώ το 2024 έδωσε και τον τίτλο στη βιογραφική ταινία Back to Black, που είναι αφιερωμένη στη ζωή της. Έτσι, γιατί ορισμένα τραγούδια δεν γράφονται με μελάνι.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τι να πω εγώ για αυτό το συγκρότημα? Ότι είναι το αγαπημένο μου ever forever. Δεν μπορώ, λατρεύω. Σαν το Friendly δεν έχει ξαναβγεί άλλη φωνή.

πάντα όταν κάνω βραδινές εκπομπές έχω τέρμα τα ακουστικά. Δεν ξέρω αν θα πάθω κάποια στιγμή κάποιο πρόβλημα στα αυτιά μου. Και χορεύω, σας το λέω. Μα αυτές είναι οι μουσικές, αυτά είναι τραγούδια.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Άλλη φωνή που θα μείνει για πάντα στην καρδιά μας, όχι μόνο στις εκπομπές μας, αλλά και στην καρδιά μας.

Τίνα Τάρμας ταξιδεύει με το What's Love Got to Do With It, μια επιτυχία του 1984 που μίλησε για την αγάπη αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Ένα πούδι που μας θυμίζει που αγάπη δεν είναι μόνο συνέστημα και πάθος, είναι επιλογή, σεβασμός, αλήθεια και η δύναμη να γνωρίζουμε την αξία μας.

δεκαετία του 80. Μισό λεπτάκι στη γραμμή. Και συνεχίζουμε τον Black, ο καλλιτέχνης με τη ζεστή και μελαγχολική χαρά που μας χαρίζει το Everything's Coming Up Roses.

Τι ωραία τηλεφωνήματα, τι ωραία μηνύματα. Αθανασία, σου εύχομαι ολόψυχα περαστικά και γρήγορη ανάρρωση, ό,τι και να έχεις να περάσει γρήγορα. Και χαίρομαι που μέσα από τη μουσική μου κατάφερα να σε σηκώσω, να χορέψεις και να αλλάξεις λίγο τη διάθεσή σου. Αυτή είναι η μαγεία της μουσικής όμως, να μας ενώνει, να μας ταξιδεύει, να μας δίνει δύναμη, να μας φωτίζει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Οι απώλειες είναι οι πιο δύσκολες στιγμές, λίγο πολύ όλοι τις έχουμε ζήσει. Αλλά η δύναμη της μουσικής είναι αυτή που μας σηκώνει ξανά και ξανά στα πόδια μας. Και με τον Black περνάω σε διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχομαι πάλι με αυτές τις δεκαετίες που ξέρετε.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσύ, για τη συντήρηση και επισκέπου. Δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση.

0: άποψη του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασί. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο, κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
3: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
2: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
5: Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
6: Τηλέφωνα 2321 065 875 και 69 73 30 87 71.
7: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.

ταξιδεύουν με το εμβληματικό True Faith, μια μεγάλη επιτυχία του 1987 που αγαπήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Τραγούδι με το χαρακτηριστικό ηλεκτρονικό ήχο, το New Order, γεμάτο μελωδία, ρυθμό, αλλά και έναν βαθύτερο στίχο που μιλά για την αναζήτηση, τις αλλαγές στη ζωή και την ανάγκη του ανθρώπου να βρει κάπου να του δίνει ελπίδα.

0: κομμάτι που παραμένει διαχρονικό ή το παραμένουμε εμείς διαχρονικό και κάθε φορά που ακούγεται μας γυρίζει πίσω σε μια εποχή γεμάτη μουσικές αναμνήσεις.
1: Κόσμος στους 93.
0: Και τώρα θα σας ταξιδέψω στα δύο επόμενα τραγούδια που είναι τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Το πρώτο είναι αυτό που ακούμε τώρα, Is This Love από Whitesnake. Και το επόμενο θα είναι από Cure. Αφιερωμένο σε όλους εσάς, σε αυτά τα υπέροχα μηνύματα, σε αυτά τα καταπληκτικά τηλεφωνήματα. Πραγματικά ο σταθμός είναι ανοιχτός. Μπορείτε να έρθετε εδώ ζωντανά στο στούντιο να κάνουμε εκπομπές μαζί, τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας αφιερώσεις. Η ζωή μας, η ψυχή μας μάλλον, είστε εσείς. Εσείς δίνετε ψυχή στο ραδιόφωνο.

εκείνο το ωραίο το βίντεο κλιπ με εκείνη τη γυναικάρα, το ωραίο μοντέλο. Η Τόνι Κιτάε ήταν. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1987. Φυσικά η εικόνα του μοντέλου τέριαξε με τη ρομαντική και δραματική ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Εκείνο το κολλητό λευκό φόρεμα και το ωραίο σγουρό μαλλί. Και το συγκρότημα οι White Snake είχαν το μοντέλο και σε όλο το άλμπουμ τους και στο Here We Go Again. Μάλλον θα υπήρχε κάποιο φλερτ.

καιρό θα μεταδώσω αυτά τα τραγούδια, τα οποία είναι αγαπημένα μου, για να μην λέτε παίζει συνέχεια, επαναλαμβάνεται. Θα ακούσουμε τώρα το Skewer. Τι να πω τώρα. 1989. Love Song.

Καλησπέρα στο Δαφνούδη. Καλησπέρα στο Δραβίσκο. Καλησπέρα στο Βαλτερό επίσης. Γιάννη, ναι, όποτε θα έρθεις από εκεί που θα τα πούμε από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ.

και δεν θέλω να διακόψω το τραγούδι γιατί είναι από τα αγαπημένα. Ο Ρόμπερτ Σμιθ έγραψε αυτό το τραγούδι. Μια απλή αλλά δυνατή εξομολόγηση αγάπης που μιλά για την αφοσίωση και τον άνθρωπο που βρίσκει ασφάλεια δίπλα σε εκείνον που αγαπά. Το Love Song έγινε ένα από τα πιο διαχρονικά ρομαντικά τραγούδια της εποχής.

0: Κόσμος στους 93.
1: Είναι το τέταρτο τραγούδι που βάζω σήμερα από την πρωινή μου εκπομπή, γιατί η Bonnie Tyler μας άφησε χθες. Τι να πούμε για αυτή τη φωνή. Every now and then I get a little bit tired.

Sky is Crying. Ένα από τα σπουδαιότερα blues τραγούδια, γραμμένο το 1959. Ο τίτλος του χρησιμοποιεί μια δυνατή μεταφορά, ο ουρανός κλαίει. Όπως κλαίει και η ανθρώπινη ψυχή όταν βιώνει την απώλεια και τη μοναξιά. Έχει ερμηνευτεί από πολλούς μεγάλους καλλιτέχνες του blues και της rock, με κάθε εκτέλεση να κρατά ζωντανά το ίδιο αίσθημα.

κάθε τραγούδι που ακούμε απόψε έχει τη δική του ιστορία. Άλλα γεννήθηκαν από προσωπικές μάχες, άλλα από μεγάλους έρωτες, άλλα από κοινωνικούς προβληματισμούς και άλλα από στιγμές που σημάδεψαν τους δημιουργούς τους για πάντα. Και αυτό είναι το μεγαλείο της μουσικής. Μετατρέπει τις ανθρώπινες εμπειρίες σε μελωδίες που ταξιδεύουν στον χρόνο και συνεχίζουν να αγγίζουν τις δικές μας καρδιές. Συνεχίζουμε μαζί εδώ στο κόσμο, στο ράδιο.

κόσμο του 93 FM. Γιατί η πιο όμορφη ιστορία είναι αυτή που ξεκινάει κάθε επόμενο τραγούδι. Το τραγούδι που γνωρίζετε που θα βάλω. Λίγο ακόμα θα σας κρατήσω, συντροφιά. Η Σωτηρία Καλακίδα. Στο μικρόφωνο για σας που μόλις τώρα έχετε ανοίξει

0: περνάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά λίγο ακόμα θα παραμείνω μαζί σας.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10. Οι Όγκος τιμεί ζωντανά για πρώτη φορά στις Σέρρες. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Ένα από τα πιο επιδραστικά και αυθεντικά συγκροτήματα της σύγχρονης ελληνικής hip-hop σκηνής έρχεται στις Σέρρες για να παρουσιάσει ζωντανά το νέο άλμπ Ένοχοι και Αθώοι μαζί με τραγούδια από όλη την πορεία τους. Με κοινωνικά φορτισμένο στίχο, χαρακτηριστικά sing alongs και τραγούδια που γίνονται σύνθημα, οι λόγος τιμής ανεβαίνουν στη σκηνή για μια μεγάλη συναυλία γεμάτη ένταση, παλμό και αληθινή σύνδεση με το κοινό. 3η 14 Ιουλίου, αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Προπόληση Come Together, Live, Καφές Καραγιάννη, Γερμανός και Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου.
2: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρρες. Στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ. Έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλη τη γένεια. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγίτσα Αλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι όμως να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μία απ' όλα.
3: Κόσμος στους 93.
4: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

φωνή. Του Τεγουόντο. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1973 μέσα από το πολυβραβευμένο άλμπουμ Talking Book και έγινε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Stevie Wonder.

Trains of the Night, Mark Almond. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη διασκευή του κλασικού τραγουδιού που έγινε διάσημο από το Frank Sinatra, με πιο ατμοσφαιρική και θεατρική ερμηνεία, χαρακτηριστική του Mark Almond.

το Strangers in the Night, πάμε στο Fly Me to the Moon. Τι ωραίες μουσικές.

Billie Eilish και το τραγούδι Everything I Wanted. Ένα τραγούδι που μιλάει για τα όνειρα, τους φόβους και τη σημασία να υπάρχει πάντα κάποιος που θα σε κρατήσει όρθιο όταν φυσικά όλα μοιάζουν δύσκολα.

Αρκούν λίγες νότες για να δημιουργήσουν εικόνες και συναισθήματα.

τη χαρακτηρίζει τη βαθιά φωνή του Σίβερτ Χόγεν, αυτό το νορβηγικό συγκρότημα. Μιλά για την ανάγκη της ανθρώπινης επαφής, της παρουσίας και της σύγκρουσης μέσα από μια στιγμή οικειότητας. Step into this room and dance for me.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Θα σας αποχαιρετήσω για να το μοιραστούμε μαζί αυτό το κομμάτι, για να μην το διακόψω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το υπέροχο μουσικό ταξίδι αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για την παρέα σας, για τα μηνύματα, τηλεφωνήματα και όλη αυτή την αγάπη που μου δείχνετε σε κάθε εκπομπή. Πραγματικά με γεμίζει δύναμη, χαρά και συγκίνηση. Και είναι μια σχέση που χτίζεται μέσα από τη μουσική και την επικοινωνία μας και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη Παρασκευή το πρωί στις 10 η ώρα για ακόμη ένα όμορφο πρωινό μουσικό ταξίδι και μετά θα πάμε πάλι το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ δεν θα με ακούσετε, θα λείπω. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής ήταν η Σωτηρία Καλακίδα. Να περάσετε ένα υπέροχο και όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία, χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Μέχρι να ξανασυναντηθούμε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Καλό σας βράδυ με November Rain. Παρότι είμαστε στις αρχές του Ιουλίου, καλά να περάσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθπτο ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμος news.gr.

0: Zanete, Ένστιν Τζαχτάφτα, Μαλαχίτσκα, Τοβάρνα.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 11:30.

πες. Αν φύγεις εσύ, δεν υπάρχω κι εγώ. Δεν έχεις το

ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ο αέρας μας βολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Ελληνική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.
1: Κόσμος στους 93. Παίζουμε τα καλύτερα.

κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια. Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.

αστέρια και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με αδιάκρια. Μέσα από τις γρίλες τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: τραγούδια που αγαπάμε στο Ράδιο Κόσμος.
1: Με ρωτάς εγώ για δένα, τι θα έκανα, αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά, αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο.

Κόσμος στους 93.

Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία. Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

σε λίγο στρωνόταν το κύμα για σένα χαλί. Τον ήλιο κοιτούσε, το πώς σε κοιτούσε σαν

0: Κόσμος 93.
1: Μέτραγα να αρπούδα να ανάψει το φαναρί. Μέτραγα πόσα προσπερνούσαν φορτηγά.

σε σιγά. Στα κρυάτικα τα πάρτι γενεθλίων. Ήσουν ο Σούπερμαν κι εγώ μικρό ζωρό. Φωτογραφίες, μαγκαλιές πάνω στον τοίχο. Τρέχει ο χρόνος και γλιστράει.

συνέχεια για κάποιο παρελθόν σου. Κι όλοι τριγύρω ξανά θα συστηθούν.

1993. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

Και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα happy new year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθείς μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν να ήταν ρόδι. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, κατβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι όλο ξεχνάω ότι περιμένω. Να τσουγκριστώ μου, να αλλάξω το χρόνο. Να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω. Να σου πείσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να

στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.